0: πρώτη σου τη βάρη.
1: Τι έφτανε νέα κόρ, έχετε μέσα από την Πόπολη σε Μπρούκλιν. Λαγιά.
0: Hello. Είσαι την Άρσενιν.
1: Σωρίνα, Άρσενιν, ρε.
2: Να και πιτώ μου, αχράτε, λέγει.